0: κουλάς του μκβάβι.
1: Γιατί λύσακα να συφουκτάν, φύφτια να συφουκτάντια, αούκατσε τον αλλομπαντζάβατα, αούκατσε την ρίν, φέτει να σουλτίναν είναι φούτνιουα, άρια τίνα τούπναν ρεκτή είναι φούτνιου, μίλα σουλτίνα τίνα μα σουλτίνα, νιούλ είναι φούτνινε, αρμίλα, ατότσι και αβέ, πτάρκ, τίνα ματάρκ, αλικίν βαγόκα, νιούλα, είναι φούτνιν, αούκατσε ανάουν φανάουν τεωαλούια να λέω, εφαούλα να τσάγκα τεωαλούια, τη γίνει μπουλα ο αφιέρνα λέω Ιάννε, αζάν ο έτσι σημείτς αν λεφάνα βόζανα, τσίς λεφάν βάνα, ραζάν ζάβαρσάν, νομπουλα τον αλλιώ. Μα μπαλα έλω σατρία, τσίμισε μτσίλτσον, νιούλαν είναι φουτανέν, φαζάρ, ατό, αγούτεν ρίνα ενδέλε σε φουκτάν νεφανε, ήσαν νι τουλούμα τσίκ, ήσαν νι τουλούμα νιούλα, αρ ήσαν νι τσουλούν νιούλα, ο νεφάν δε φάσαν αζάν, φιφτάνα να σε φουκτάν ζάν, αζαδίν τσίκ αφαίζαν σε φουκτάν ζάν, δε μάναν ρέκτα κουάβανα, σλίπ, ήταν πτάν σε φιλενίνα, καό κατσό ατόν τσίκ αμ κάτσ κάτσ πολιτικέ σατρί, ήσαν σε φουκτάν ζάν, ανού, μα πει τσαν νιούλα ο νατάν λε πιφτάνα. Ήταν σε φουκτάν ζάν, νομ κύρα τα τέρακα, αν νιού λύσ πιφτένα νιού μσάλα τα τέρακα, αν δεν έτον τσικαβέ κάρτα τελεκτέρ λέν, εσύ ασούρν τα ουάφακα, εσύ απτήρ νιού να τσεβάρα τα φύτρα, καού κατσε ο τον τσικαμ κάτσ κάτσ πολιτικα, ήταν σε φουκτάν ζάν, ας αδίνου ιαν κιού, φαμάναν αν ρέκτα λέει πες κουάβαν, ήταν σε φουκτάν ζάν, νιού φαπανσούν ένι φούτα νιού.
0: Σότο τουμπ κουλά, σότο τουμπ κουβάβ.

0: Άστομ κουβάβι!
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα, φυτεινά μου, δημιάλα. Τα τανανά, ζώζω, αμζούφτον, ζώμα, είναι φεό, φοβέ. Σα ζητήραν σου, κουι, ζυμνά, σημαίνει, ανδραζόλα, να μα έχουν ήδη. Α, άι, δεν πετσαν μου, λαμζόρο, ούτε κασέν, για μια καταβίτα. Πνίφα τα λούλε, ούλα, τι ήταν, ρεντζάν, μαέρα, κουρντζάν, καζμάγα, μούτα, ο ζυμνάζο. Νίφα, ήταν, φοβέ, είναι φεό, φοβέ, τέτοιο, τανανά, βέ, σα ζητήραν σου, την μισό, βέ. Τα μνε πιάσαν οι γυμνάζο, βίστα ζητήρανόσουν να δεβέραν, διάιδαραν όλοι ενούλουα. Τα μπορούν τάλαν έγιναν τη φαπίνα φαπτά δεν, να ουέμ τα τσάνγου ζεμαλάλα τάλα κι άνδε. Λε λάλα νιούζο να τένα είδε τα μυβολόν ενζίνια, άναμ σαν εισέραν, νε φαν πουτούτσα νε καράν να μωραν τσάνγου ούνο. Δε τάνι πλέτανε φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν, σάικου ζεγνζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φα κέλ, δε στα φα φουκάν λεράν.
2: Το ψανέζαν μπανανούτσα, έλεγε βαλέ, το τούφανε τούτσα, μια κατσαία λέρα, φασαρό, τένα μάνα μπότσα λέλαλα, την είπανε που άφνει γόρα τη τούτσα, έλεγε σαβατσά να τον σαρίο, είπανε σε είπαμε αντάν φουλαν, φάνα μπαγανάν η λάλα να κέλιο, την είπα μια κατσαπίστη, ατσά τι αμπαλάν, θα σε φουκέλ μου, αν τι έτο, μνέ, μην τρέπα τένα ράμφε, τη μου κούλακανε τι εμνέ, να κρέτη, φαν την πιάσα να πει, μην τρέμα λεούλα, μα καπιάρατσα τη με, τσι ένα τη μιας, σαν φιφουάλα μου, την ευαπούτσι και τα τέρα καμίτσι να τάφρα φαραφάρα. Τη μια κάτσα τη τσάζει βουκάνα, τη λασά μανού βαφισέ ρε λάφτσα πέρι. Δεν έπανε νεολά, είναι μια ραπίμπολα λάφτσα, είναι έτο μόνο βαφισέ ρουντζάτ. Ναι, τα είδα ξόδα, μπορεί, κόπανα ρε λαζάν, φαμ τσάλσε, γιατί αν πάντα να σε φούτσαν σαν, ναι, τα είδα.
0: Σότο του μπουκλά, σότο του μπουκβάφ.

0: Ας τούμ κουβάβει.
1: Λοιπόν, είναι μια καταβίτα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω αμ ζούφτον ζω, μα είναι φεό φοβε, σα ζητήραν σούν κουι ζυμνάς, μεν ανδραζόλεγα, γαμε σάικουν εις ζύγω. Ας άι δεν πέτσαν ούλα μσόρο, ούτα καρσέν, για μια καταβίτα ράνου. Πνεύω τα λούλε ούλα τι ζάνε, ρανταν μαέρα, κουρντάνου, καζμάγα μούδα, ομ ζυμνάζω. Νεφί ζάνε φωμα είναι φεό φεό, τέτοιο τανάνο, σα ζητήραν σούν. Την μίσο, βε. Ταμνε πιάσαν οι γυμνάζο, βίστα ζητήρανόσουν να δεβέραν, δάιδαρα μου λένε ούλουα. Τον μπορούν τα λένε, να τη φαπίνε φαπτάδεν, να ούιμ τα τσάν μου, δε μαλαλα τα λακάν. Δε λάλα νιούζο να τένα ήδη τα μιβολόν ινζίνια, αν αμσάν ισέραν, νε φαν, που τούτσα νε καράν να μωραν τσάν μου νο. Δε τάν πλέταν οι φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν, σάικου ζέγν ζένα ούιφα μισή καναλιάνα φακέλ, δε στα φαβοκάν λεράν.
2: Το πτσανέ σαν μπανανού, τσαέρε νεβα λε, το τούφανε τούτσαν, μια κατσαέρα λεράν, φασαρότε να μάναν πότσα λε λάλαν, την νεβα νεφουάφ, νιγόρα τη τούτσαέρε λε σαβατσάνα τόν σαρίο. Νεβα νεσέβα μαντάν φουλάν, πάνα μπαγανά νι λάλανα κέλιο. Την έρβα μια κατσαπέστη, ατσα τι αμπαλάν, θα σε φου κέλμου να τη έτω, να μην τη λέβα τένα ράμφε. Τε μου κούλα κανέ τη εμνέα να κρέτη, εφάν την πιάσα να πει, μην τη λέμα λεούλα, μα καπιάρα τσα τε με, τσι ένα τε μιάς. Σαν φιφουάλα μου την έβα πούτσι και τα τέρα καμίτσι να τάφναν φαραφάρα. Τε μια κάτσα τε τσάζει βουκάναου, τε λασά μόνο βαφεσέρια λάφτσα πέρι. Δεν έβανε νεύα λά, είναι μια ραπέμπολα λάφτσα, να έτω μόνο βαφεσέρου ονζάτ. Ναι τα είδα ξόδα, μπορεί, κόπανα λίρα λαζάν, φαμτσάλσε, γιατί αν πάνε τα νάνα σε φούτσον σαν, ναι τα είδα.
0: Σώτα τουμπ κουλά, σώτα τουμπ βάβ.

0: κουλάς τον κουφάφι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω μα εν φε ο φοβε. Σα ζητήραν σουν κουί ζυμνάς μεν ανδραζόλε γαμ σάικουν αί ζύγω. Ας αί δεν πέτσαν ούλαμ ζωρό ούτα καρσέν τα μια καταβίραν. Λοιπόν, τα λούλε ούλα τί ζάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα μούτα ο αμ ζυμνάζο. Λοιπόν, ζάνε φωμα εν φε ο φε ο τί τομ τανάνο βε, σα ζητήραν σουν. Την μίσο βε, ταμνε πέσαν ζυμνάζο. Βίστα τη τυρανό σου να δεπέραν, δάιδα μου λένε μου λέω. Το μπουρντάλα νέγκλαν τη φαπίνα φαπτάδεν, να ουέμ τα τσάν μου δε μαλαλα δάλα κιάν. Λάλα νιούζω να τένα ή τα μυβολώνει τζίνια, αν αμσάν σέραν, νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσάν μου νο. Δε τάν πλέταν η φουκτάν πάνε ζάβα ζάβα τάν, σάικου ζε γνζένα ουέ φα μισ καναλιάνα φακέλ, δε στάφα φουκάν λεράν.
2: Το πτσάνε ζαν πανανού, τσάρε νε βαλέ, του φανε τούτσα νε κατσάρε λεράν φασαρότε να μαραν πότσα λε λάλαν. Δεν είναι που αφήνει τώρα τη τούτσα έλε σαβατσάνα τον σάριο. Δεν είναι σε είπα μαντά μου φουλάν πάνω να μπαγανά νη λάλα να κέλιο. Δεν είναι μια κατσαπίστη ατσά τι αμπαλάν. Θα σε φουκέλ μου να τη έτω μνέ μήτσι να πατέ να ράμφε. Τι μου κούλα κανέ τι έμνε ένα κρέτη εφάν την πιάσα να πει. Μήτσι να μα λεούλα μα καπιάρα τα τη μήτσι ένα τη μιάς. Σαν φιφουάλα μου την έβα πούτσι και τα τέρα καμίτσι να τάφνα φαραφάρα. Τι μια κάτσα τη τσάζει βουκάνα, τη λασά μόνο βαφισέ ρε λάφτσα πιέρι. Δεν έπανε ένα γαλά, μια ραπίμπολα λάφτσα, ναι, το μόνο βαφισέ ρουντζά. Νιτά είδα ξόδα, μπορεί, κόπανα ρε λαζά, φαμ τσάλσε, γιατί αν πάντα να σε φούτσαν σαν νιτά είδα.
0: Σότο τουμπουκλά, σότο τουμπουκβάφ.

πάλι. Ζάζει, δεν λαμβάνω σε αυτό που. Α το φούλκαρε, κνεύα. Έπαγα μάγα που τη βάλει. Παρή το βάλει.

Είσαι σαν ράστα. Όνο φαντιάνε, μα ρεκλειό, ψέρα γάλε, ανάρα, γάβα, λέβα, λέ, μα ουέκ, ενώ, ενζοάνε, μα μαούλα να πει, ανά, γάβα, τέρα, μα ρεκλειό, ανά, γάλε, ανάβα, τσάφα, καμίτσια, ενζοάνε, αλεβάσαι λόρα, γάρα, μα δικέλε, άρα, βασιά, ενώ, ζε, ράστα.

παρατσούρα φαντόνα φτιάφανε σε ένα τσάγκαν. Φατσίκα σε νότσου προύφα τσάγκαν μπατόρ λεφούφιν φτιάφαν. Τυραν σαφή τυρα τσάνι σύφαν. Τυραν ανούλ την ατσφο τύρο φουφέ τσάν τυγιαν. Φαράν λάλα κι αν ερνησούρα νο. Τι σε φουσούρα τσο ερυράν τα τάρε ένα νο. Τι τσου εγκούρνα ρε νόν τσου μάνα τσαφίτ. Πασέλε τσου νο εφτιάφαν αφάτσε τίτ. Τι τσαρούφι νεφ. Πατσίκε τσέτ μπουλα τσάφα μακάι σε φουμπουλα αφού φίφ. Τι τσαρούφι τσάν φαμπουλ την γιάν τσίκιουν τραγιάν τζουάν. Τι ρε φουτούν καρσάν αν σάντ. Τι σάμιν σου μάνα τίνα φεύλαν τσου λα σατάντ. Πατσίκε νεφιτζάν νε τιάν φατσουάντ. Τι ουατσούτσικε να σαμπάρ.